0: πάω τους όλοι.
1: Γεια σου, να συνσύστηκε σαν τριόλ.
2: Εμένα κοβόμαστε στον Ολίβα.
3: Radio Murta, una radio de aquí, feta